Σύσυφος, άπλεστο έστι. Σύσυφος, ουκαρέτο έστι. Κρίχος, έπος, νέπε. Ανιμαρβέρσα, ελευθέρωπαϊ, άρετος έστι.